0: Κεραστίνα, σενουαλούμα, κεραστίνα, σενουαλούμα, κεραστίνα, σενουαλούμα, κεραστίνα, σενουαλούμα.
1: Ολελε μαμά, ολελε μαμά, ολελε μαμά, ολελε μαμά.
0: Μπούια κεραστίνα, κουγινγκά, ήγκα, μπούια, ουένε, βάτα, δάβα, βανούνα, μπούια. Σαν μη σε κακάει, ουκάντζα, ουκάτι, ουένα. Ganga ina simutsika mo makanzo lwa muronga kuma marakweni ka makanzo akota kuma Eliza lwa kambiza wako huma gijana Kerestina senu aluma Kerestina senu aluma Kerestina senu aluma Adedem kuz miela mwana gaso Tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu.